Σαββίτη φοβάρα πήγε καλή ώρα κι ο καχα εις ο κλωστό εις λέει κλωστό λαόσιο. Listen.